την απέξω δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σφέγω, νουκα φρακάσω. No alimite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω